Βρέσκει να ρίχνουν φίφρικα. Η μπυρατά να κόστη νημίκ. Καβάδα με ρόζι πόρτο καλά. Στενό φούγκ, κανό σεντάρα. Κτώ το λόσφι, τσουκι τσουκέ. Τσι σε μνωσέ εξπλέκα. Σε τα σρέκουνο σκμάρι ανημάντη κτι ώρα. Νο αμνού μαράτ. Ξέμ τη πάρκα και στην καλά λότο. Ναι, σπονιά μας είναι μέσα κόμπο. Για να στιούκα είστε σαμάρα. Я на штука ще шамара, стика, но я на порт пика, твоя в дрептати, и бирата, но костеника.